0: Όγκα. Και πασαλόν έναν άτομο και λωτό τον πιστό μου. Καγκτερέ και έναν σαβαλάι. Τουτάλ. Μα σα κουράν κούνουμε να μάγα πατάτα. Μπισαν πάγα. Ινδί και μακπούλικ σάκον.
1: Μπι. Πούποι.
0: Όγκα.
1: Καγμάνο κούνι σαβαλάι.
0: Dating kawi eh. Ati pano ng balay? Kaga mga bata ta?
1: Ha? Bala ka da. Kabalo ko. Ginsulsul ka naman sang iloy mo. Kanang pati ka man. Ha? Okay ah. Anon ta kay ako lang isa? Damo ka mo ya.